0: Παρακτήφα Λίνο.
1: Παρακτήφα Λίνο το
2: πω. Μέρα από μήνα ραντζεσούς.
0: Μέρα από μήνα ραντζεσούς το.
1: Μέρα από μήνα ραντζεσούς.
2: Γιν του.
1: Ίσως αν δείτε μια μήνα παντάει σε
0: Μάγκα, εσύ είσαι και αυτό το.

0: Μαρά Επιφαλίνο.
1: Επιφαλίνο.
2: Επιφαλίνο.
0: Μαρά Πανόμνη Νάραντσι Σωστούκ. Γεια Ιζα μου λέμπρε Σακάου. Πεπε Μαρί. Είναι τα λάτα να ντρακίπα. Κοπατάνα να μάνα ρε ρε τσένεάς.
1: Ήκα. Τι μισούτα νοκούν, για ένφα, τι μάθουν άρτ.
2: Τότε που...
1: Είναι η ρατσίτ.
2: Και κουρέ.
3: Αχα.
2: Μπράσου,
3: Μαγκασίτα, Κανίτα, Τούπκο.

0: Τσάρα Τσιρούφ, φιέμουφε να μάθει μια σφαουρίνα, καμαλάλα εισαί μια αρκάν. Να γούμα του φολούανι αν την φάφη του.
1: Radio für Philosophie FM 91.2 MHz.